0: βάφου κουραστού που νεκόρντες κο... Άρα είναι μαντιά, μαντιά του πιτίνι είναι. Αν δεν μπορώ να έχω νάμπα, δεν θα κρούγα να πω νιγκέσι. Άρα νο αλέω κάω κουέτα, καθήνα, όχι, δηλαδή με καθετά καρμομπέ, ποτέ έχω νιγκέσι, πω να έχω νάμπα, θα κουέτα μακουέζι. 081 34 13 8 20 Gwen Guinea and just Matthias. Αν το κομπιούτο να είναι.
1: Εύα. Με Ιουβιθό.
2: Εγώ πάνω το κομπιούτο. Θα έχω τούρου κουρά. Θα με δίσω το αγκαλαντάντανε. Ας όν να είναι ρίτα στη Χάουα. Σε με τελαντιβή κουάσιο να είναι μια μεϊβά καραποκαράγκανα. Πάγκα με δίσω και δύο ρόκο. Με χώρε κολλιά μνάω. Μαγκούντου λέω να τκουντούμω. Ο κατού συγκύρε μου μαπέου. Ναι, είναι από 2 o'clock τα του καρανε 2 ρόκο. Αν όμουν κουρα 6 o'clock που λουκα κοκκύρα ζαντήρι μάνι. Που τούντα κοκκύρα ζαντήρι μάνι τα του λουκα πεμπολέ εντυπωσία. Κανή που τούντα πεμπολέ εντυπωσία τα του λουκα κομαχίλι ζαγκα καράγκανα. Αγωνίρου κουρουκέ μου. Άσο να είναι ρίτα σε χάουα σε μετέλια διούκουα σε ονιά μεϊ. Wagawe dio roko ne horeko liam nao mangundu leo na tukudumo katu sigire mo mapeu ne ina potu okulo kutatu karane dio roko tembole ndipo siya ano mungura 6 okulo ku atu yukanye kokira zandiri mani kutunda kokira tatu iza pembole ndipo siya iponga ukara ukere likarunga ano kutunda pembole ndi tatu yukaye komahili za kakarangana ikonye ngati arange karuturu wa mkwetu. Πάντου κομματίζω σε γκάζου, βίκα.
1: Εγώ. Σμαγιού, βίθον είναι μάκρο αν το ατούνα που είναι να ο κέγκενο, σημε πορωτήρου βίδε. Ρόγω να κουρούαν θα μου κουτάπα μαγιού, βίθο έτου, κομμαγιού, βίθο. Εγώ.
3: Τότε πίτα, μπορούν το κάκου παραπάνω να το κουράντα. Όπου παραπάνω είναι μα, είναι ο νόνο, ο εγγόνα. Όπου παραπάνω είναι ο εγγόνα, ο εγγόνα. Di ndemagona ura kutukwa na konamba hivi 081-749-1105 wakurukuru kamo wakupapara kwa nombe dekura anda mawe gona nono ndema wakara kwa nombe dekura anda mawe ndemagona ura kutukwa na konamba hivi 081-749-1105 wakurukuru kwa namba wakara kwa nombe dekura anda ura kutukwa na konamba hivi
1: 749-1105 Μα Ιούβιθονε, ότου να κουιέντα να ο κέγγενο, σημερού δε δεν είναι πόρουτη. Ρόκο να κουρουανιθά, κομμα Ιούβιθο.
4: Μα Ιούβιθο.
1: Εύα.
4: Τα πάνια με καμπίντα να καραπονέ πάρα. Τα πάπα κομπράνε σου πιάραν σα μομπά. Καρένιε μκάντονα, μκάντονα γουάσο καμπιετά νέινα, δι μγκούρα. Πού γουάνε κονονόμορα ήδη, 081-21-69-581. Ζαούλαρι, 081-62-92-47-2. Ανώ ζαούτατου, 081-69-30-114. Ανγεντούρα, μαπάνια με καμπιντανά καραπονέ πάρα. Να γάμα δίσου κοκούραν Παπαραζούραν σαν μομπά. Να αντισκουάσκουα με πάνε ή να ειντί μουγκούρα. Κουάνε κονονόμου.